Ξότητ, Τζούχ ενόλιτ, Εναίμιτ, Εμπουζούκοτ, Καστριώτιτ, Τζούε Ήμβλ εμπιλπίλιτ.